Ο Παξπάν νόμπωσε σε ένα δίτατο πιέρο σιέ ποσνάλι. Ο Παξπάν νόμπωσε.